Και τεκάλια σε εντονιού ακτιράου εγκουένο άσκε για η άλλη άκτα. Εγώ είσαι μερία κερέ, κομφρόνσε μερία κερέ μάντι του Μαρούσιακ, Μπελάκο, Λάτσεν, Μπουλμπριγάδε. Εδώ τα λατσάμα, σε λάκο τάλια καρή του κοίρα. Μόνο αύρωτη κερέ, ήρα έρετα κοί, μπατούτα. Βαϊτά και τεκάλια σε κουά κερέ. Και τώρα γάτε και καρή του γουάι, εγκάντου ατ, κανσό δε βρεσόλ, μπερεν άσκεν επέτη κατ. Άσκε για η άλλη, σαρεράκ, σκούρασε κομμόδουαν.